0: OS Radio Club Lights. OS Radio.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν